0: Magnum in action.
1: Ωραία, σε λάσσα 11:38 η καρακούμπου στο μεγιό το κατεράν. Welcome στο Ρεκούμπαν. Γυρίζα των τρομών αγγίνιων του Λομενών. Αλλά το μεγάλα Μάγνουμ είναι έξω. Καραντλάω μεγάλα σαπαντούν αγκέουτ. Μεγάλα έξω. Κατά πούσαν άπλα ο μεγάλα σαπούλαν. Μεγάλα σα... Κατά πούσαν σαπαντούν σαπούλαν σαν νιό.
0: Μάγνουμ in action.
1: Σα το πρακόμι και την εισάρτη λόγω, κομμουστά, με γιώτο κατά να μιλάω, τα μεγάλα να νάμω σε μάει παγλαβάς. Επίσης να μεγάλα σε μεγαλύτερα, να κανούν να μεγάλα να ανακαστούν την εισάρτη του Λομονών. Κομμουστά, να πεινάσα το σύντα και μεγάλα παραγκάει σε Ρακμαγιάν, κομμουστά σα 454 και μεγάλα παραγκάει σε μισά μισή λιντάλ, σα καμίγεν, σε ποχόλ, σε παπότσα, παξίπια, με γιώτο. Βέλκας πρακόμα την εισάρτη του Λομονών. Μαγιό το σάπιλα με ένα μεγάλα άτομα καξούναν για να ξουνούν τη λεπινά άτομα καμερικανούαν. Όγκα στα μαγα καπαραγκάιαν την ίσενα κμαγιάν.
0: Μαγνόμ, in action.
1: Σε λεπέτα μακπεράσιο να μεγάλα το καλύμτάν κανούνάι καλιόν ανά τον μαγα παπασελάμασε τον λεπόν μας καγκαγκάουμ. Σελάματ κύριε Ιησού Χριστό. Σελάματ γιος σε μάνα ράξιος σπίτου σάντο. Σε μογιάτα και να μου γλάει καντλάω. Σε μαγα παγκατό και να μου κοινούν ελάιν καουτών. Σε λάιν κύριε Βούι κοινό. Γεμο γιάτα και να μου κοινό. Σελάματ κοινούν σατανάν πραχών. Είμαι ο καμίγκι Πανταϊάν και Γιάχαν, είμαι ο καμίγκι Τουλτούλαν και νοός, αμαϊντάλαν, όγκα καμίγκι Μαγκάπ.